φόρεσαν τα νυχτικά τους. Στα καμένα φούρλα στρώσαν και στην Κόρινθο ξαπλώσαν. Στη Χαλκίδα τεντωθήκαν, στους Δελφούς κουκουλωθήκαν. Νίσταξαν στη Σαλαμίνα, κοιμηθήκαν στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν δυνατά να ροχαλίζουν. Κοιμηθήκαν όλες κι όλοι, μόνο μια σε κάθε πόλη. Στα χωριά και στα λιβάδια, στα βουνά και στα λαγκάδια.